Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα οι γυναίκες μισοκρύβονται πίσω απ' τη λύθη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Spirito FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: έχεις αφήσει ιστορία για την Τζακομάρα. Ο Τόμ και ο Τζέρι σου λέει, ήρθαν ερευνητές, θα πάμε στα δικά μας, ήρθαν ερευνητές και είπαν τι πιάστηκες. Δεν έχει και υγρασία, φαντάσου να έχει και υγρασία, γιατί σε βλέπω πονάνε οι αρθρώσεις, πονάνε και οι αρθρώσεις.
1: Συνέχισε γιατί με ενδιαφέρει.
0: Ας ενδιαφέρει ο Τόμ και ο Τζέρι, όχι σε βλέπω και υποφέρεις γι' αυτό. Γιατί ο Τόμ με τον Τζέρι σου λένε αυτοί που τον παρατηρούν και συμφωνώ μαζί τους γιατί του μελετούσα από παλιά Τόμ και Τζέρι, δεν ήταν εχθροί. Ήταν στην ουσία φίλοι και ο ένας, αν προσέξετε σε κάποια επεισόδια, βοηθούσε τον άλλον. Και τελικά ήταν ένας ρόλος όλα για να συνεχίσουν τα επεισόδια. Γιατί αλλιώς οι χαρακτήρες έπρεπε να σβήσουν. Και γι' αυτό για το μεροκάματο ήταν. Για ένα μεροκάματο τα κάνουμε όλα.
2: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Ζουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Φίβος Δελιβοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
2: Δίεση.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready?
7: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίνκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
8: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες με αγάπη.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: αναφερθούμε στο ζήτημα του διαγωνισμού, γιατί μπορεί να υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον κάνει το διαγωνισμό, είναι ανοιχτός για όλους και δίνει έπαθλα από 1.000 ευρώ μέχρι 5.000 ευρώ. 5.000 είναι το πρώτο βραβείο. Μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε, αρκεί να έχει καινοτόμες ιδέες να προσφέρει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δηλαδή, μην πάτε και πείτε θα πρέπει να φοράς μια καπαρτίνα και ένα καπέλο, είναι γνωστά αυτά. Πρέπει να δώσουμε κάτι καινούριο. Αυτό το ζητάνε και οι εταιρείες. Τα πάντα, ναι, πάνω στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΕΕΠ. Και ανάλογα με την πρόταση που θα κατατεθεί, μπορείτε να πάτε και με ομάδες, να κάνετε team και να πάτε σαν να γράφετε εργασία στο πανεπιστήμιο. Θα την παραδώσετε, θα αποφασίσει η ΕΕΠ και θα δώσει τα βραβεία. Το πρώτος θα πάρει 5 στο χέρι κιόλας, ο άλλος θα πάρει 3, ο άλλος 2 και θα πάρει και ένα χιλιάρικο, άλλος ένας διακριθής ή ομάδα διακριθήσα. Και θα δοθούν και συμπληρωματικά έπαθλα. Δηλαδή θα δοθούν και 1.500 ευρώ για νεανική επιχειρηματικότητα και 1.500 έπαθλο κοινωνικού αντικτύπου. Άκου τι, γι' αυτό θα πάει μπροστά, γι' αυτό είμαστε μπροστά. Η ΕΕΠ είναι μεγάλη ομάδα. Και θα δώσουν για κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει, απλή συμμετοχή, θα τους δώσουν και 200 ευρώ σε προϊόντα τεχνολογίας και νέας τεχνολογίας. Κάνα Predator θα τους έχει ξεμείνει και θα το σπρώξουν.
1: Λοιπόν, θα πάω.
0: Να πας γιατί εσένα σου πάει, σαν τον Βέγκο. 0-0-0.
2: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησιές, τα Σαββατόβραδα θα ψάχνεις στο λιμάνι.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: έχουμε και το καινούργιο φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Αυτό πήρε παράταση. Γιατί πρέπει να το γεμίσει κιόλα και πρέπει να προετοιμαστούμε. Γιατί έχει τα πάντα πια μέσα το φαρμακείο. Και μάλιστα κατά ρεπορτάζ και ανθρώπου που έκαναν το ρεπορτάζ, τσιμπάει κιόλα το φαρμακείο. Τα ίδια υλικά δηλαδή. Γίνεται ένα κερδοσκοπικό χαμό. Ή καλύτερα τη εσχροκέρδεια. Αρχίζουν και ανεβάζουν την τιμή ενώ ήταν χαμηλότερη πριν. Τώρα είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό. Οπότε κάποιοι αποφάσισαν να βγάλουν και χρήματα από αυτό το φαρμακείο. Τέλος πάντων, έχει πάρει μια παράταση, δεν είναι άμεση η απόκτησή του, αλλά πρέπει να το αλλάξουν. Πρέπει να έχουν πιο πολλά πράγματα μέσα. Έχουν μεγαλώσει και ανάγκες πια, έχουν μεγαλώσει και οι κίνδυνοι. Βλέπεις, βγαίνουν 89 χρόνια με το όπλο. Αν δεν έχεις και ένα φαρμακείο να καλύπτει πέντε πραγματάκια, θα σου ζητάνε σε λίγο, θα σου λένε, έχεις ένα stand, γιατί ξέχασα να πάρω και έχω μια επέμβαση στο πίσω κάθισμα σε λίγο. Θα συμβαίνουν τέτοια. Όλα πρέπει να τα έχουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο

0: 1,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δίνεται και η Βασιλίζου Όλγα στην κυκλοφορία τελικά. Πήγε χθες ο Πρωθυπουργός με τη Λίνα Τιμεντώνη και τους παρικούντες και την επιθεώρησαν, να το πούμε, και είπε πολύ ωραία έργα γίνονται και μπράβο σας, ολοκληρώθηκαν. Και να τη δώσουμε και πιλωτικά για τρεις μήνες στους οδηγούς, να δούμε πώς θα πάει. Γιατί μέχρι τώρα ήταν αρνητική στάση και της Μενδώνη και των λοιπόν, ότι δεν μπαίνουν αυτοκίνητα εκεί. Δεν πατάς, έχω σφουγγαρίσει. Τώρα μπαίνουν και είπανε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Οπότε δικαιώνεται κατά κάποιο τρόπο ο Δούκας, ο Δήμαρχος, γιατί βγήκε κατευθείαν και το επικοινώνησε ότι να, πέρασε αυτό που είπα και έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι πολύ ωραία τα έργα, όντως πρέπει να είναι, γιατί ενώνουν αρχαία αγορά, ενώνουν Ζάπιο, ενώνουν πίσω πλάκα, δεν ξέρω τι άλλα αρχαία έχει, ενώνουν και το γήπεδο του τένις που πάμε και ξεπιανόμαστε, είναι καλό.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
6: Τον 19ο αιώνα και αρχές του 20ου, οι Έλληνες ποιητές εξίσωναν την Πρωτομαγιά με τον ερχομό της Άνοιξης και με την ανθοφορία της φύσης. Από το 1930 και ύστερα, και ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εικόνες και οι παραστάσεις του Μάη συνδέονται περισσότερο με μια εποχή θαυμάτων αλλά και αποχαιρετισμών. Τρεχαλιτά στους δρόμους, θυσίες, πάλης και μια δίψα για ελευθερία. Τον Μάιο του 1936, ο 25χρονος τότε Γιάννης Ρίτσος κλονίζεται τόσο πολύ από τον θρήνο μιας μάνας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, που γράφει τον επιτάφιο θρήνο. 22 χρόνια αργότερα θα τον στείλει στον Μίκη Θεοδωράκη με τον συνθέτη να το μελοποιεί μέσα σε ένα μόλις απόγευμα και ηχογραφείται το 1960 από τον Μανώλη Χιώτη και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Το 1976 ο Μανούς Χαντζηδάκης συνομιλεί σταθερά με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τον δίσκο Αθανασία και οι φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Δήμητρας Γαλάνη μας δίνουν μια παράξενη πρωτομαγιά με αγκάθια αντί για λουλούδια, με σύννεφα αντί για ήλιο και με μια αίσθηση ντροπής στον αέρα. Πρωτομαγιά. Ντροπή, ζώφος, εκδίκηση και μπόλικη ματωμένη ιστορία έχει και το τραγούδι «Νιν και Αΐ» σε στίχους πάλι του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου με τη Βίκη Μοσχολιού να μας μεταφέρει με τον δικό της τρόπο σε εκείνη την γωνιά, στην Κοκκινιά, το 1944 αλλά και σε όλα όσα θα ακολουθήσουν. Το 1975 ηχογραφείται στην Μπουάτ Λίδρα ο δίσκος του Πάνου Τζαβέλα, τραγούδια από το Αντάρτικο λιμέρι του. Στον δίσκο περιλαμβάνεται και το τραγούδι Μάιμ με ερμηνεύτρια την Χάρης Αλεξίου. Ένα τραγούδι με εμφανείς επιρροές από τα δημοτικά τραγούδια και από την εποχή που ο δημιουργός περνούσε στα βουνά. Το 1982 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μέσα από τον δίσκο του «Φοβάμαι» τραγουδάει και το 1η Μαΐου του Μάνου Λουίζου, ένα τραγούδι της ελληνικής μεταπολίτευσης, της γαλλικής πρωτομαγιάς αλλά και της γνωριμίας του Λουίζου με την γυναίκα του Μάρου μια μέρα που ήταν πρωτομαγιά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι μετά το φόρουμ η Λάουρα πήγε στο Κολωνάκι σε ναό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου να προσκυνήσει στον ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου χωρίς το γεγονός να γίνει γνωστό. Αλλά κάπου εκεί σου λέει θα την πετύχω την άλλη.
1: Είναι εκεί. Ορθόδοξη αδερφή.
0: Ορθόδοξη, ναι, βέβαια. Οι Ρουμάνοι είναι Ορθόδοξοι. Και αμέσως μετά το φόρουμ πήγε. Οπότε σου λέει θα σας χτυπήσω και μέσα στην έδρα σας. Εκεί μέσα στο Κολωνάκι θα έρθω να σας αναστατώσω. Γιατί μπορεί να το μάθουμε εμείς τώρα από τα πολιτικά, αλλά στους ψιθύρους κάποιος θα την είδε, κάτι θα είπε κάπως. Γιατί και η Σοφία Βούλτ συνεχίζει αυτό το πολιτικό ρετυρέ που βλέπαμε παλιά του Δελιανίδη, συνεχίζεται σε πολιτικό επίπεδο. Και είπε τώρα ότι είναι δυνατόν να εμπιστεύεστε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει 5 χρόνια θητείας και εμπειρίας και να μην εμπιστεύεσαι αυτόν τον αρχαίο θεσμό του Αρείου Πάγου. Και εντυπωσίασε και πάλι. Πίσω στο χρόνο σας σήμερα και με την καλημέρα μας κιόλας. Ναι, όχι, έχει μια λογική σύνδεση, δεν είναι κάτι.
1: Μια μέρα τζάζ, ναι.
0: Ναι, είναι τέτοια. Μπράβο. Πολύ σωστό. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Χάρης Αλεξίου για τον Δίεση 101,3.
1: Με μια πυρόγα θεύεις και γυρίζεις.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Άνοιξη. Όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα. Εσύ απλώς κάνεις... Έχεις όμως το νέο Τρινίτης από τους παραγωγούς το Τριβίν. Με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη. Ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Τρινίτης. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι εδώ!
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Βγήκε ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα, παρακαλώ, και είπε: «Είμαι Έλλην. Έλεγξα το DNA μου. Να το χαρτί, έχω χαρτί γιατρού. 14% Έλληνας είμαι. Το υπόλοιπο δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το άρεσε εκεί. Θέλω να πω. Και έχω συγγένεια και το Μεγαλέξανδρο», είπε. Ο Μεγαλέξανδρος, δευτεροξάδερφος του Τριτοκούνιου, τα έβγαλε. Δεν έχει σημασία. Και είπε: «Είμαι Έλλην, σας έρχομαι. Θα πάω στην Ελλάδα. Ελπίζω», είπε, «να μην μου ζητήσουν βίζα». Γιατί να σου ζητήσουν βίζα, έλα, κάνε δουλειά σου. Ψάχνουμε εμείς Έλληνες στο εξωτερικό. Το έλεγξα πρόσφατα, το ανέβασε σε tweet αυτό. Αρχηγός στρατού Ουγκάντα. Επαναλαμβάνω, έτσι να τους έχουμε υπόψη στα δύσκολα. Το έλεγξα το DNA μου. Προφανώς είμαι 14% Έλληνας. Πάντα ήξερα ότι ήμουν συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα επισκεφθώ την Ελλάδα. Ελπίζω να μην μου ζητήσουν βίζα. Αυτό έγραψε στο tweet. Ας γίνει μια πρόσκληση από το Υπουργείο της Αμήνης, το εξωτερικό, τον ίδιο τον Κυριάκο, να μας έρθει, γιατί θέλουμε τώρα. Έχουμε ανάγκη από βοήθεια και από Έλληνες στο εξωτερικό, από την ομογένεια τη διάσπαρτη. Και εν τω μεταξύ δεν είναι αυτός Έλληνας, εμείς είμαστε Ουγκάντα. Αλλά αυτό που λέμε εκείνα μου Ουγκάντα, να το. Αλλά η Ουγκάντα πάει καλά γενικώς. Λάθος παράδειγμα δίνουμε. Αν δείτε τα οικονομικά στοιχεία της Ουγκάντα, πάει καλά. Και μάλιστα αυτός ο συγκεκριμένος, ο Μουχούζη Καϊνερουγκάμπα, τον κάνει Καϊνερουγκάμπη με ήττα στο τέλος και τελειώνει. Δεν είναι δυσκολία εκεί, άμα να προσφέρει ελληνική ταυτότητα. Είναι και έτοιμος να πολεμήσει Τούρκους. Το είπε, τα βάζει συνέχεια με τους Τούρκους. Να τον έχουμε υπόψη. Επαναλαμβάνω, προσφάτως είχε προσφέρει 100 γελάδες για να παντρευτεί τη Μελώνη. Το λέω έτσι για τύπ.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό. Ένα έργο γεμάτο ανατροπές μέχρι την τελευταία λέξη της ετιμιγορίας. Με τους Ελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Βρακόπουλου, Δημήτρη Καραμπέτση, Κώστα Κόκλα, Βαρβάρα Μακράκη, Νίκη Παλικαράκη, Όμηρο Πουλάκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
4: Ο Μάιος είναι ο μήνος ο γελαστός, ο ανοιξιάτης της χαράς, ο πράσινος, ο τριανταφυλάς, γιατί φυτρώνουν στην καρδιά του τριαντάφυλλα. Είναι ο μήνας της δροσιάς, των δέντρων, είναι ο μήνας που στις πόλεις ανοίγουν τα θερινά σινεμά, τα μπαλκόνια μυρωδίζουν και τα δρομάκια τα αθηναϊκά γεμίζουν καλοκαίρι. Στη μουσική του 1970, χίπις από όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν τα μάταλα της Κρήτης και μαζί τους και το συγκρότημα Olympians που εκπροσωπεί καλλιτεχνικά αυτό το ρεύμα. Το κορίτσι του Μάη, βασισμένο στη μουσική των Venus, των Shocking Blue, με την Σέβη Τηλιακού να γράφει τους στίχους μιας ολόκληρης γενιάς και εποχής. Το 2006, ο Παντελής Θαλασσινός κυκλοφορεί το Καλαντάρι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και ζωγραφιές της Γιούλας Ρουζάκου. Ένας δίσκος με σκέψεις για τον κάθε μήνα του χρόνου, με τον Μάη, όταν φτάνει η σειρά του, να έχει όχι μόνο μάγια, αλλά και μυστικά. Το δικό του Καλεντάρι μας παρουσιάζει και ο Ορφέας Περίδης το 2011 με τον δίσκο του «Ονειροπόλων Μόχθη». Ένας θεματικός δίσκος με 12 τραγούδια, έναν για κάθε μήνα του χρόνου και μέσα από την καθαρή καλλιτεχνική απλότητα του καλλιτέχνη τραγουδάει το πιο πιστό και ουσιαστικό Μάη. Το 1964 τώρα, ο Μάνος Χαντζηδάκης γράφει για λογαριασμό μιας γερμανικής ταινίας που είχε για θέμα της στην Ελλάδα, τον δίσκο «Ελλάς, η χώρα των ονείρων» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με ερμηνεύτρια την Άννα Μούσχουρη. Μια ονειρική περιήγηση σε κάμπους και βουνά, στην Αθήνα και σε όλα τα νησάκια του Αιγαίου. Εκεί ανάμεσα στους κάμπους της Ελλάδας βρέθηκε και το πρόσωπο του Μάη. Το Νοέμβριο του 1968, ο ποιητής Κώστας Κινδύνης στέλνει στίχους στον Γιάννη Γλέζο. Ανάμεσα στα τραγούδια βρίσκεται και μία Ελένη, η Ελένη του Μάη. Ένα ενηγματικό τραγούδι που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος, που λυρικά και πένθυμα ένας γιος αναζητά τη μητέρα του.
5: Να ήταν Μάης και Σαββάτο.
4: Ο Μάης και η Απώλεια συντεριάζουν ξανά στο τραγούδι του Άκου Δασκαλόπουλου «Ξημερώματα», μια κατάφαση ζωής για να διώξει τον χαμό σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου με την φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Δασκαλόπουλος λίγο αφότου έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ψαρονίκος της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε στο φλεγματικό βρετανικό χιούμορ, το οποίο εκτιμώ, αλλά εκτίμησα ακόμη περισσότερο και είναι και καθυλωτικό μερικές φορές. Πώς μπορείς να πεις τα πάντα, κάνοντας τους άλλους να γελούν. Το έκανε, το κατάφερε. Ο πρίγκιπας Κάρολος, εκεί στην επίσημη επίσκεψη στο Αμέρικα, είπε διάφορα. Καταρχάς, θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε για πρώτη φορά το 5ο άρθρο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, προκειμένου όλα τα μέλη να βοηθήσουν τις ΗΠΑ. Επειδή λέει διάφορα ο Τραμπ, ότι εγώ θα φύγω από το ΝΑΤΟ και θα κάνω και θα ράνω. Είπε μάλιστα ο Κάρολος ότι το ίδιο ακριβώς χρειάζεται να γίνει και σήμερα για την Ουκρανία. Δήλωσε ότι η μητέρα του συνάντησε 13 προέδρους και ήταν όλοι ντυμένοι. Είδε τις αλλαγές στην Ανατολική Πτέρυγα και είπε: προσπαθήσαμε, κάνουμε κι εμείς κάτι μικρές στο Λευκό Οίκο το 1814. Ήταν ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας. Και το καλύτερο που είπε ως απάντηση στα λεγόμενα του Τραμπ, είπατε, λέει, ότι αν δεν ήταν οι Αμερικοί, οι χώρες της Ευρώπης θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω ότι αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς θα μιλούσατε γαλλικά.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ,
1: μαροκινό. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτή

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Καλημέρα στη Δυσική Παρέα. Βλέπω εδώ ένα βίντεο από την κοιλάδα του θανάτου που απλώνεται μεταξύ των πολιτειών Καλιφόρνια και Νεβάδα. Είναι, όπως μαρτυρά και το όνομά της, το πιο ξηρό και θερμό μέρος της Βόρειας Αμερικής και το δεύτερο ξηρότερο ολόκληρο του πλανήτη. Πρώτη, για να καταλάβει την ιέρημος Ατακάμα στη Χιλή, που πέρασε και ξηρασία 400 ετών. Και βρίσκεται λοιπόν αυτό το σημείο, η κοιλάδα του θανάτου, και 86 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Όποιος δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή, δεν έχει παρά να ρίξει μία ματιά στην κοιλάδα του θανάτου όπως είναι σήμερα. Δέστηνα και εσύ, Κωστάκη, όπου έχει μετατραπεί, πώς να το πω, σε ένα λιβάδι λουλουδιών λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Όχι, ωραίο είναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Δεν μπορεί ένα μέρος που είναι μονίμως ξηρό ξαφνικά να ανθίζει. Δεν έχει παπαρούνες όπως εμάς η Άνοιξη, έχει όμως αμέτρητα αγριολούλουδα, κίτρινα, πορτοκαλί, μοβ, θάμνους, μια μορφιά, και από κοιλάδα του θανάτου έγινε κοιλάδα των Άνθεων. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα. Νέο θέατρο Βασιλάκου. Μια μαύρη κωμωδία σε διασκευή και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, βασισμένη στο αριστούργημα του Γκέρου Κάιζερ για την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Πρωταγωνιστούν Ορφέας Αυγουστίδης και Ευγενία Σαμαρά. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Μάιος και έρωτας. Ο μήνας με τα Μάγια. Τον Μάιο τα πάντα παίρνουν ζωή, λούζονται με φως, βλασταίνουν και αναγεννώνται, όπως ακριβώς και η ψυχή του ερωτευμένου. Ο μήνας με τα τραχαλιτά, τα φιλιά, ο μήνας του έρωτα και της φωτιάς. Βέβαια, αν αγαπήσεις τον Μάιο, μόνος σου μπορεί να θερήσεις.
8: Εγώ σ' αγάπησα το Μάιο.
7: Γιατί ο Μάιος φτιάχνει τα σπαρτά και ο Μάιος τα χαλάει. Και φυσικά, τα τραγούδια δεν θα μπορούσαν να μην μιλάνε για τον μήνα του έρωτα. Το 2021, ο Σοκράτης Μάλα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα το Μάι» σε στίχους Ελένης Φωτάκη και μουσική του Μίνου Μάτσα, ένα τραγούδι που ακούγεται στη σειρά Card Postal που προβλήθηκε στην ΕΡΤ. Το 1996 κυκλοφορεί η Πρωτομαγιά μέσα από τον δίσκο του ταξιδιού Τα Κύβδηλα σε στίχους που έστειλε ο Γιάννης Τατσόπουλος στον Γιώργο Καζαντζή και ερμήνευσε η Λιζέτα Καλημέρη. Ο πόνος και οι αναμνήσεις ενός περασμένου έρωτα που γίνεται της Πρωτομαγιάς το καλεντάρι. Ένα ημερολόγιο που έρχεται και πάει με τις Πρωτομαγιές. Τις πιο εξωστρεφείς, λουλουδάτες χαρμόσουν οι μέρες του χρόνου να γίνονται το 1970 το τραγούδι «Πάνε οι Πρωτομαγιές» σε στίχους της Σότιας Τσότου, μουσική του Λίνου Κόκκοτου, σε ερμηνεία της Ρένας Κουνιώτη. Γιατί αν πονάς την Πρωτομαγιά, διπλά παιδεύεσαι. Αν όμως τύχει και ερωτευτείς, τότε γίνεσαι τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ήσουν ωραία σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με την φωνή του Γιάννη Καλαντζή ως αυτή του ερωτευμένου. Μια συμμετοχή του Σταύρου Κουγιουμτζή στον δίσκο Παραμυθάκι μου που κυκλοφόρησε το 1971. Το 1971 κυκλοφορεί και ο δίσκος «Ο Κήπος», ένας ανοιξιάτικος μουσικός μπαχτσές που περιλαμβάνει και τον γελαστό τον Μάη σε στίχους της Βαρβάρας Τσιμπούλη και μουσική ξανά του Λίνου Κόκκοτου με ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένας Μάης γελαστός γιατί γελάει και η καρδιά των ερωτευμένων και ενίοτε την ξεγελάει. Το 1984 το γέλιο του Μάη αντυχεί ξανά στα ραδιοφωνά μας με τον ντουέτο του Αντώνη Καλογιάννη και της Μαρινέλλας στο τραγούδι «Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη» σε μουσική του Μάρου Τόκα και στίχους του Σαράντα Λιβιζάτου που δεν μπορεί παρά να ταυτίσει το όμορφο, ζωντανό και δυνατό γέλιο με ποιον άλλον, τον Μάιο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει

0: Τσερνόμπιλ ότι διοργανώνονται εκδρομές τουριστικές εκεί σε αυτό το σημείο. Το οποίο βέβαια από τη μία το ακούς είναι λίγο τρομακτικό. Μου λέει εδώ Κωστάκη θα πήγαινες. Δεν ξέρω, δημοσιογραφικά νομίζω ότι θα ήθελα να δω πώς είναι η περιοχή. Θα ήθελα. Από την άλλη λένε ότι είναι ακίνδυνο γιατί είναι πολύ μικρή ποσότητα ραδιενέργειας που λαμβάνεις. Σε κάθε περίπτωση ότι θα γινόταν και τουριστικό σημείο, αυτό ποτέ δεν θα μπορούσα να το φανταστώ.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Radio Diesi 101,3. Ο Diesi 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Diesi 101,3. Ταυτίσου εδώ. Diesi 101,3.
2: Άνοιξη. Όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα. Εσύ απλώς κάνεις... Έχεις όμως το νέο Τρινίτης από τους παραγωγούς το Τριβίν. Με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη. Ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Τρινίτης. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Είστε εραστής του καφέ? Θέλετε υφή βελούδινη? Πορτιόλ. Άρωμα που ερεθίζει τις αισθήσεις? Πορτιόλ. Γεύση που ξυπνάει το μυαλό και το σώμα? Πορτιόλ. Πορτιόλ. Μόνο για τους εραστές του καφέ.
0: Diesi 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλη και ακούτε Βίες 101,3. Και που το σημάδιο, ζω
1: μοναχά εμπλευκό. Βίες 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ. Όταν ήμουν

0: Διαβάζω τα νεότερα σε σχέση με το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων και τη συνέντευξη του κ. Κουρσούμη. Είναι ένας από τους τρεις που το έστησαν και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να του περισσεύουν χρήματα, έτσι να έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα, να τους βοηθήσει να μετακομίσουν τα βιβλία από το Παγκράτιο που τους έκαναν έξωση γιατί δυσκολεύονταν οι άνθρωποι να πληρώσουν το ενίκιο, μέχρι το Πικέρμι, όπου βρέθηκε ένας νέος χώρος. Είναι 90.000 βιβλία. Εντάξει, ακούγονται πολλά, σίγουρα είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, αλλά οι άνθρωποι ζητούν μια δωρεά, μια χορηγία, μια υποστήριξη, ένας δήμος, ένας ιδιώτης, μια μεταφορική να κάνει τη μετακόμιση, ζουν από τη δουλειά τους και πραγματικά θεωρώ ότι προσφέρουν και έργο με αυτό που κάνουν, γιατί δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους να πάρουν βιβλία σε πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε το λέω και από εδώ, να ακουστεί, μήπως και βρεθεί κάποιος που θέλει να βοηθήσει την κατάσταση. Νομίζω πως θα ήταν πάρα πολύ σπουδαίο όλο αυτό.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Ταυτίσω εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν το πιστεύουμε!
3: Τροχός της τύχης.
2: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
4: κερδίζει!
3: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
5: Τον 19ο αιώνα και αρχές του 20ου, οι Έλληνες ποιητές εξίσωναν την Πρωτομαγιά με τον ερχομό της Άνοιξης και με την ανθοφορία της φύσης. Από το 1930 και ύστερα, και ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εικόνες και οι παραστάσεις του Μάη συνδέονται περισσότερο με μια εποχή θαυμάτων αλλά και αποχαιρετισμών. Τρεχαλιτά στους δρόμους, θυσίες, πάλης και μια δίψα για ελευθερία. Τον Μάιο του 1936, ο 25χρονος τότε Γιάννης Ρίτσος κλονίζεται τόσο πολύ από τον θρήνο μιας μάνας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, που γράφει τον επιτάφιο θρήνο. 22 χρόνια αργότερα θα τον στείλει στο Μίκη Θεοδωράκη με τον συνθέτη να το μελοποιεί μέσα σε ένα μόλις απόγευμα και ηχογραφείται το 1960 από τον Μανώλη Χιώτη και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Το 1976 ο Μανώλης Χατζηδάκης συνομιλεί σταθερά με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τον δίσκο Αθανασία, και οι φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Δήμητρας Γαλάνη μας δίνουν μια παράξενη Πρωτομαγιά με αγκάθια αντί για λουλούδια, με σύννεφα αντί για ήλιο και με μια αίσθηση ντροπής στον αέρα. Πρωτομαγιά. Ντροπή, ζώφος, εκδίκηση και μπόλικη ματωμένη ιστορία έχει και το τραγούδι «Νιν και Αΐ» σε στίχους πάλι του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, με τη Βίκη Μοσχολιού να μας μεταφέρει με τον δικό της τρόπο σε εκείνη την γωνιά, στην Κοκκινιά, το 1944, αλλά και σε όλα όσα θα ακολουθήσουν. Το 1975 ηχογραφείται στην Μπουάτ Λίδρα ο δίσκος του Πάνου Τζαβέλα, τραγούδια από το Αντάρτικο λιμέρι του. Στον δίσκο περιλαμβάνεται και το τραγούδι «Μάιμ» με ερμηνεύτρια την Χάρις Αλεξίου. Ένα τραγούδι με εμφανείς επιρροές από τα δημοτικά τραγούδια και από την εποχή που ο δημιουργός περνούσε στα βουνά. Το 1982 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μέσα από τον δίσκο του «Φοβάμαι» τραγουδάει και το 1η Μαΐου του Μάνου Λουίζου. Ένα τραγούδι της ελληνικής μεταπολίτευσης, της γαλλικής πρωτομαγιάς, αλλά και της γνωριμίας του Λουίζου με την γυναίκα του Μάρου μια μέρα που ήταν πρωτομαγιά.

0: Επίσης, αυτό το Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι μας έρχεται στο Γκρις και στο Athens ειδική εισηγήτρια του ΙΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Είναι ειδική εισηγήτρια για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου της βιβλίου, Όταν ο κόσμος κοιμάται, ιστορίες, λέξεις και πληγές της Παλαιστίνης. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στον κινηματογράφο Τριανών, με συζητήσεις που συντονίζει δημοσιογράφος Ναταλή Χατζιαντωνίου, και θα προβληθεί και η ταινία του Κρις Κοτερέ, Διαιρεμένα Έθνη, παρουσία μάλιστα και του σκηνοθέτη. Θυμίζω ότι δεν έχει περάσει καλά η Αλμπανέζε. Επιβλήθηκαν κυρώσεις μόνο από ένα κράτος, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαγόρευση εισόδου στη χώρα, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πιστωτική της κάρτα. Έχει δεχθεί δειρμία κριτική από μέρος της εβραϊκής κοινότητας. Αφορμή για όλα αυτά η έκθεσή της, μέσω της οποίας δείχνει ότι 48 εταιρείες, αφού στήριξαν την οικονομία της Ισραηλινής κατοχής, αποστερώντας τη δυνατότητα των Παλαιστινίων να υπάρχουν ως λαός, ως κράτος, ως άτομα με θεμελιώδη δικαιώματα, τώρα υποφελούνται από αυτό που έχει μετατραπεί σε οικονομία γενοκτονίας. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλλόνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξύπνα! Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χόρεψετε, χόρεψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Πιάσε με.
3: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
3: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
4: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
3: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
4: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
3: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
4: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Τώρα, αν μπαίνατε σε ένα αυτοκίνητο που σας πάει όπου θέλετε εσείς, τι θα λέγατε, που θα θέλετε να σας πάει? Εγώ θα σας προτείνω ένα μετέωρα και δεν το λέω τυχαία. Το λέω γιατί κατέγραψε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών μια ακόμη διεθνή διάκριση. Θυμήθηκε με το Traveler's Choice για το 2026 από τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα TripAdvisor. Και είναι μια διάκριση τώρα που, προσέξτε, βασίζεται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις και τις εμπειρίες των ίδιων των επισκεπτών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε και στο κυνήγι τρούφας που διοργανώνει το μουσείο. Για να καταλάβετε, πάνε και ψάχνουν να βρουν το σπάνιο αυτό μανιτάρι που κοστίζει και πάρα πολλά χρήματα, να γνωρίζετε. Με βάση λοιπόν τη βράβευση αυτή, το μουσείο όπως και το κυνήγι τρούφας κατατάσσονται στο κορυφαίο 10% των δραστηριοτήτων παγκοσμίως. Σύμφωνα με την κατάταξη των ταξιδιωτών, κατατάσσεται στην 5η θέση στην Ευρώπη μεταξύ 1.423 μουσείων φυσικής ιστορίας, όπως επίσης και με την κατάταξη των ταξιδιωτών, κατατάσσεται στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των μουσείων φυσικής ιστορίας. Και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο, να ευκαιρία την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στα Μετέωρα να κάνετε τη βόλτα σας και από αυτό το μουσείο. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Χρήστος Τιδέος και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Όσο πολύ
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα.
6: Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Ο Μάιος είναι ο μήνος ο γελαστός, ο ανοιξιάτης της χαράς, ο πράσινος, ο τριανταφυλάς, γιατί φυτρώνουν στην καρδιά του τριανταφυλά. Είναι ο μήνας της δροσιάς, των δέντρων, είναι ο μήνας που στις πόλεις ανοίγουν τα θερινά σινεμά, τα μπαλκόνια μυρωδίζουν και τα δρομάκια τα αθηναϊκά γεμίζουν καλοκαίρι. Στη μουσική του 1970, χίπης από όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν τα μάταλα της Κρήτης και μαζί τους και το συγκρότημα Olympians που εκπροσωπεί καλλιτεχνικά αυτό το ρεύμα. Το κορίτσι του Μάη, βασισμένο στη μουσική των Venus, των Shocking Blue, με την Σέβη Τηλιακού να γράφει τους στίχους μιας ολόκληρης γενιάς και εποχής. Το 2006, ο Παντελής Θαλασσινός κυκλοφορεί το Καλαντάρι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και ζωγραφιές της Γιούλας Ρουζάκου. Ένας δίσκος με σκέψεις για τον κάθε μήνα του χρόνου, με τον Μάη όταν φτάνει η σειρά του να έχει όχι μόνο μάγια, αλλά και μυστικά. Το δικό του Καλαντάρι μας παρουσιάζει και ο Ορφέας Περίδης το 2011 με τον δίσκο του «Ονειροπόλων Μόχθη». Ένας θεματικός δίσκος με 12 τραγούδια, έναν για κάθε μήνα του χρόνου και μέσα από την καθαρή καλλιτεχνική απλότητα του καλλιτέχνη τραγουδάει το πιο πιστό και ουσιαστικό Μάη. Το 1964 τώρα, ο Μάνος Χαντζηδάκης γράφει για λογαριασμό μιας γερμανικής ταινίας που είχε για θέμα της στην Ελλάδα τον δίσκο «Ελλάς, η χώρα των ονείρων» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με ερμηνεύτρια την Άννα Μούσχουρη. Μια ονειρική περιήγηση σε κάμπους και βουνά, στην Αθήνα και σε όλα τα νησάκια του Αιγαίου. Εκεί ανάμεσα στους κάμπους της Ελλάδας βρέθηκε και το πρόσωπο του Μάη. Το Νοέμβριο του 1968, ο ποιητής Κώστας Κινδύνης στέλνει στίχους στον Γιάννη Γλέζο. Ανάμεσα στα τραγούδια βρίσκεται και μία Ελένη, η Ελένη του Μάη. Ένα ενηγματικό τραγούδι που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος, που λυρικά και πένθυμα ένας γιος αναζητά τη μητέρα του. Ο Μάης και η Απώλεια συντεριάζουν ξανά στο τραγούδι του Άκου Δασκαλόπουλου «Ξημερώματα», μια κατάφαση ζωής για να διώξει τον χαμό σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου με την φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Δασκαλόπουλος λίγο αφότου έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ψαρονίκος της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Ψάχνω και εγώ τώρα να βρω αυτή την κυψέλη μινιατούρα που ετοίμασε, προμηθεύτηκε πιο σωστά η Μελάνια για να υποδεχτεί τον Κάρολο με χαρά, γιατί ο Κάρολος, τα είπαμε και χθες, είναι οικολόγος, αγαπά τόσο τη φύση, νοιάζεται πολύ για το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, όχι τώρα που είναι βασιλιάς, από όταν περίμενε, γιατί περίμενε χρόνια και με κάτι έπρεπε να ασχοληθεί τότε που έκανε και αγρότης. Λοιπόν, και τον περίμενε η Μελάνια με αυτή την κυψέλη και ο Κάρολος πολύ ενθουσιάστηκε και με αυτήν, δεν την έχω δει κάπου να σας πω την αλήθεια. Μετά τα χθεσινά τα μάθατε, δηλαδή πώς πήγε να τον ρίξει κάτω με το χέρι μόνο ολόκληρος Ντόναλντ Τραμπ, πώς μπερδεύτηκε η Καμίλα που να σταθεί τι να κάνει με τις λάθος σημαίες που είχαν τοποθετήσει της Αυστραλίας αντί της Βρετανίας και τους περίμεναν. Σήμερα είναι τα ωραία, 10 μην κανονίσετε κάτι, γιατί θα μιλήσει στο Κογκρέσο ο Κάρολος και λογικά έχει και πάρα πολύ άγχος για αυτό, γιατί από το 91 έχει να μιλήσει, σου λέει, Βρετανός μονάρχης που ήταν η μαμά του για πάντα στο Κογκρέσο, οπότε θα υπάρξει και αυτή η σύγκριση και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας, τα επόμενα δηλαδή. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι

0: 1,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άνοιξη. Όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα. Εσύ απλώς κάνεις... Έχεις όμως το νέο Τρινίτης από τους παραγωγούς στο Τριβίν. Με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη. Ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Τρινίτης. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Και να τον δρόμο το δείχνει το ΝΑΤΟ, που τώρα διαβάζοντας στα site θα δείτε τον τίτλο, εξετάζει να αραιώσει τις συνόδους κορυφής εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη ΣΥΠΑ. Κοντολογής, λένε οι άνθρωποι, τι να συναντιόμαστε όταν έχουμε έναν Τραμπ που μονίμως έχει ένα θέμα μαζί μας. Μια θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ, μια θέλουν να φύγουμε οι υπόλοιποι από το ΝΑΤΟ, μια δεν του κάνουμε τα χατήρια, μια του κάνουμε τα χατήρια, αλλά και πάλι δεν είναι ευχαριστημένος κλπ. Εντάξει, για φέτος, γιατί μην νομίζετε, ετήσιες είναι οι συνόδοι κορυφής. Για φέτος είναι ορισμένη. Έχει προγραμματιστεί για τις 7 και 8 Ιουλίου, αλλά το 28, το 27 επίσης μάλλον θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία και αυτή είναι σχετικά προγραμματισμένη. Το 28 όμως, οπότε και θα έχουν τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι το τελευταίο πλήρες ημερολογιακό έτος της θητείας του Τραμπ. Πάρα πολύ σοβαρά το σκέφτονται. Σου λέει, έχει που έχει τα νεύρα του, έτσι και αλλιώς θα φτάσουμε και λίγο πριν τις εκλογές, να μην την κάνουν τη σύνοδο. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μαγιά.
1: Μέσα από τον δίσκο του ταξιδιού Τα Κύβδηλα, σε στίχους που έστειλε ο Γιάννης Τσατσόπουλος στον Γιώργο Καζαντζή και ερμήνευσε η Λιζέτα Καλημέρη. Ο πόνος και οι αναμνήσεις ενός περασμένου έρωτα που γίνεται της Πρωτομαγιάς το καλεντάρι. Ένα ημερολόγιο που έρχεται και πάει με τις Πρωτομαγιές. Τις πιο εξωστρεφείς, λουλουδάτες χαρμόσουν τις ημέρες του χρόνου να γίνονται το 1970 το τραγούδι «Πάνε οι Πρωτομαγιές» σε στίχους της Σότιας Τσότου, μουσική του Λίνου Κόκκουτου, σε ερμηνεία της Ρένας Κουνιώτη. Γιατί αν πονάς την Πρωτομαγιά, διπλά παιδεύεσαι. Αν όμως τύχει και ερωτευτείς, τότε γίνεσαι τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ήσουν ωραία σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με την φωνή του Γιάννη Καλαντζή ως αυτή του ερωτευμένου. Μία συμμετοχή του Σταύρου Κουγιουμτζή στον δίσκο Παραμυθάκι μου που κυκλοφόρησε το 1971. Το 1971 κυκλοφορεί και ο δίσκος Ο Κήπος. Ένας ανοιξιάτικος μουσικός μπαχτσές που περιλαμβάνει και τον γελαστό τον Μάη σε στίχους της Βαρβάρας Τσιμπούλη και μουσική ξανά του Λίνου Κόκκουτου με ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένας Μάης γελαστός γιατί γελάει και η καρδιά των ερωτευμένων και ενίοτε την ξεγελάει. Το 1984 το γέλιο του Μάη αντυχεί ξανά στα ραδιοφωνά μας με τον ντουέτο του Αντώνη Καλογιάννη και της Μαρινέλλας στο τραγούδι «Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη» σε μουσική του Μάρου Τόκα και στίχους του Σαράν Γαλιβιζάτου που δεν μπορεί παρά να ταυτίσει το όμορφο, ζωντανό και δυνατό γέλιο με ποιον άλλον, τον Μάιο.

Όσοι είδαν τον κόσμο τους κάπως να αλλάζει, να χάνεται πιο σωστά τώρα με την τεχνολογία και με τη νέα εποχή στην οποία ζούμε, νομίζω ότι είναι ώρα να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα το TikTok, μια πλατφόρμα που δεν τη γνωρίζω καλά προσωπικά, σχεδόν καθόλου. Αλλά όμως, χάρη σε εκείνην και στη γενιά Z, αυτή η γενιά που έχει ακούσει και αν έχει ακούσει από τις μεγαλύτερες, εννοείται, θα μου πείτε αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ναι, αλλά αυτή νομίζω λίγο παραπάνω. Χάρη λοιπόν στη γενιά αυτή και στο TikTok, το βιβλίο πάει εξαιρετικά εκεί που έπαινε τα λίστια. Ο κινηματογράφος, μία από τα ίδια, το διάβαζα χθες στις εφημερίδες. Ακόμη σου λέει και οι αγρότες παίρνουν τα πάνω τους από αυτό το συνδυασμό της γενιάς με το TikTok που γυρίζουν στο πρωτεϊνικό ψωμί, βγαίνουν οι influencers μπροστά, οι influencers της υγιεινής διατροφής κτλ. Προωθούν συνταγές για ψωμί υψηλής πρωτεΐνης και έρχεται και δουλεύει το όλο πράγμα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι ο Διέση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Linko.
4: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
3: Linko.
4: Τι να μαθαίνουμε για κάτι.
3: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
5: Είστε εραστής του καφέ. Θέλετε υφή βελούδινη. Πορτιόλ. Άρωμα που ερεθίζει τις αισθήσεις. Πορτιόλ. Γεύση που ξυπνάει το μυαλό και το σώμα. Πορτιόλ. Πορτιόλ. Μόνο για τους εραστές του καφέ.
1: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: πουλάκια, γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου δω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3. Όλη μου η
1: ζωή. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ό,τι κάνει τον καθένα μας να νιώθει καλύτερα. Είδατε, δύο μέρες του είπανε του Τραμπ από το Πακιστάν. Μην τα λες έτσι δύσκολα, ζόρικα, άσχημα. Μην τους νευριάζεις τους Ιρανούς. Να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Μην γράφεις στο Truth Social. Κρατήθηκε. Σήμερα ξημέρωσε μια άλλη μέρα. Λέει, δεν θα σκάσω εγώ. Τέλος, ο καλός κύριος, κάπως έτσι, ο Mr. Nice Guy, ο οποίος τώρα για να πείσει έτσι πρέπει να κατοχυρώσει δεύτερη ζωή, αλλιώς δεν γίνεται και να τη χρειαστεί και ολόκληρη. Κατά τα λοιπά, είδατε με τον Κάρολο που του είπε ότι η μαμά του τον είχε ερωτευτεί. Εμείς το έχουμε ζήσει σε σύριαλ αυτό από τη Μιρέλα Παπαοικονόμου προηγούμενη φορά, γιατί νομίζω Τραμπ και Κάρολος δεν απέχουν ηλικιακά από αυτήν την άποψη. Και ο Κάρολος, κατηγορία του παιδιού που πνίγεται μέσα στο σπίτι, που δεν το αφήνουν οι γονείς να ανοίξει τα φτερά του, να δείξει τα ταλέντα του, που μας άφησε η μαμά του να πιστεύουμε ότι συνδυάζεται μόνο με τη γαλότσα και την τζουγκράνα, αλλά να πω, ο Κάρολος το έχει, θυμάται, απαντάει. Τι ωραία τα είπε για τους Αμερικανούς που χωρίς τους Βρετανούς δεν θα μιλούσαν αγγλικά σήμερα, αλλά γαλλικά. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Ο κύριος Ζήλ, ελεύθερα βασισμένο στο έργο δεσποινής Τζούλια του Στρίντμπεργκ, στο θέατρο Πόρτα. Κείμενο σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Θήλου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Usk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Τον 19ο αιώνα και αρχές του 20ου, οι Έλληνες ποιητές εξίσωναν την Πρωτομαγιά με τον ερχομό της Άνοιξης και με την ανθοφορία της φύσης. Από το 1930 και ύστερα, και ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εικόνες και οι παραστάσεις του Μάη συνδέονται περισσότερο με μια εποχή θαυμάτων αλλά και αποχαιρετισμών. Τρεχαλιτά στους δρόμους, θυσίες, πάλης και μια δίψα για ελευθερία. Τον Μάιο του 1936, ο 25χρονος τότε Γιάννης Ρίτσος κλονίζεται τόσο πολύ από τον θρήνο μιας μάνας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, που γράφει τον επιτάφιο θρήνο. 22 χρόνια αργότερα θα τον στείλω σε Μίκη Θεοδωράκη με τον συνθέτη να το μελοποιεί μέσα σε ένα μόλις απόγευμα και ηχογραφείται το 1960 από τον Μανώλη Χιώτη και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Το 1976 ο Μανούς Χαντζηδάκης συνομιλεί σταθερά με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τον δίσκο Αθανασία και οι φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Δήμητρας Γαλάνη μας δίνουν μια παράξενη Πρωτομαγιά με αγκάθια αντί για λουλούδια, με σύννεφα αντί για ήλιο και με μια αίσθηση ντροπής στον αέρα. Πρωτομαγιά. Ντροπή, ζώφος, εκδίκηση και μπόλικη ματωμένη ιστορία έχει και το τραγούδι «Νιν και Αΐ» σε στίχους πάλι του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου με τη Βίκη Μοσχολιού να μας μεταφέρει με τον δικό της τρόπο σε εκείνη την γωνιά, στην Κοκκινιά, το 1944 αλλά και σε όλα όσα θα ακολουθήσουν. Το 1975 ηχογραφείται στην Μπουάτ Λίδρα ο δίσκος του Πάνου Τζαβέλα «Τραγούδια από το Αντάρτικο Λιμέρι του». Στον δίσκο περιλαμβάνεται και το τραγούδι «Μάιμ» με ερμηνεύτρια την Χάρις Αλεξίου. Ένα τραγούδι με εμφανείς επιρροές από τα δημοτικά τραγούδια και από την εποχή που ο δημιουργός περνούσε στα βουνά. Το 1982 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μέσα από τον δίσκο του «Φοβάμαι» τραγουδάει και το 1η Μαΐου του Μάνου Λουίζου. Ένα τραγούδι της ελληνικής μεταπολίτευσης, της γαλλικής πρωτομαγιάς αλλά και της γνωριμίας του Λουίζου με την γυναίκα του Μάρο μια μέρα που ήταν πρωτομαγιά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν αφορά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

θεσμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μάθητης μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό.

0: Σίλις. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

βγει. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες, μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες,